0: Δημήτρη.
1: Πώς είχε αδιαμότρον του καφόλου με βέντεν. Ήκου και ο θας. Μας μου αφρό. Μου θα. Ιαμ εβέτ πονσούαρ. Πομπέιμ πλέδιαστά.